0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
1: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μια μεγάλη και δροσερή καλημέρα. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος από τις 7 μέχρι και τις 11, Δευτέρα με Παρασκευή. Άρα, εφόσον είναι 7, ξεκινάμε. Πάμε παρεούλα και θα τα κάνουμε όλα έτσι όπως συνηθίζουμε. Δηλαδή, ενημέρωση αντικειμενικά. Αληθινή μουσική ίσον διασκέδαση. Επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων με τους τρόπους που επικοινωνούμε. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε καθημερινή βάση για να ξεκινάει υπέροχα η μέρα μας. Στον έναν και μοναδικό 89 Rainbow.

αλλά έχει καταπληκτικές συνθήκες, δεν το συζητάμε. Υπέροχη μέρα σήμερα στο ξεκίνημα. Και έχουμε ξεκινήσει εδώ και επικοινωνούμε από νωρίς με το φίλο μου τον Σοφοκλή. Που τον πετυχαίνω τον Σοφοκλή, αλήθεια είναι. Μισό λεπτό, παιδιά, να πατήσω πάνω, γιατί ο άνθρωπος αυτός ποτέ δεν μένει κάπου. Α, Βερολίνο είναι τώρα. Μάλιστα. Καλημέρα στον Γιώργο Τιβάσο και τον Αποστόλη, τα παιδιά εκεί στο Ρέοκαστρο, τμήμα καθαριότητας. Καλημέρα στη Σουζάνα και τον Γιάννη, αγαπημένο μου ζευγάρι. Την καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά, τον Βασίλη Παπαδόπουλο από τη Σουηδία. Καλημέρα στην Αφροδίτη μας. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου. Καλημέρα στον Δημήτρη από Λαγκαδά. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα στην Άννα Μαρία. Καλημέρα επίσης και στην Ξένια. 69-43-80-80-89. Το Viber είναι εδώ, επικοινωνούμε ως επιτοπλίστων. Καλημέρα και στον Κοσμά, νάτος από Στουτγκάρδη. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και 23 βαθμούς αυτήν τη στιγμή που συζητάμε. Θα φτάσουμε τους 34 αργά το μεσημεράκι, νωρίς το απόγευμα. Και έχουμε άπνοια, μηδέν ποφοράκια δηλαδή. Χαμηλή σχετική υγρασία για τα δεδομένα της πόλης. Γιατί η υγρασία μας βρίσκεται στο 59%. Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε, θα τα μαζέψουμε. Πρώτα θα ξεκινήσουμε από τα ΕΝΙΚΟ, δηλαδή από εδώ από Θεσσαλονίκη και τον νομό Θεσσαλονίκης, και μετά σιγά σιγά θα περπατήσουμε στις ειδήσεις όσον αφορά την Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο. Να χαιρετήσω και τον καλό μου φίλο τον Ηλία Περιστέρη, όπως και την αγάπη Τσακαλή.

Wherever You Will Go από τους Calling. Καλή σου μέρα, Βενετία. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλημέρα στον Ιορδάνη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Πελοπίδα. Και αυτός εκεί στη μάχη της καθημερινότητας ακόμα περιμένει και ο άνθρωπος πότε θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Όπως και όλοι μας αυτό περιμένουμε, κακά τα ψέματα. Να σας πω ότι έχουμε εργασίες. Πολλές εργασίες γίνονται, συντήρησης. Αυτή τη φορά έχουμε να κάνουμε αλλαγές στις λάμπες όσον αφορά δηλαδή τον ηλεκτροφωτισμό, στον κόμβο εκεί όσον αφορά τη Μουδανίων, στους δρόμους Σοζόπολης, στους κόμβους, συγγνώμη, Σοζόπολης και Νέας Τρίγλιας. Να το έχετε κατά νου, από τις 7 η ώρα το πρωί ξεκινήσει μέχρι τις 2 η ώρα. Κάποια στιγμή είχα καθίσει ένα τραπέζι με τον τότε δήμαρχο της Νέας Καλλικράτειας, που είναι της ευρύτερης περιοχής ο δήμαρχος, υπεύθυνος δηλαδή, μαζί με την κεντρική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας να το λέω σωστά. Οπότε για να γίνονται αυτές οι εργασίες. Γιατί γίνονται, λέω, οι εργασίες αυτές όταν ο κόσμος αρχίζει να κάνει τα μπάνια, λέει, για να καταλαβαίνουν ότι γίνονται εργασίες. Διαφορετικά, λέει, αν το έκανα τον Απρίλιο, τον Μάρτιο ή τον Μάιο, δεν θα το καταλάβαινες. Θα πήγαινες κανονικά να κάνεις μπανάκια και θα έλεγες, μα καλά κάνεις, δεν κάνει εδώ πέρα. Δουλειά. Στην αρχή μου φάνηκε πολύ ηλίθιο, παιδιά, και θεωρώ ότι ο άνθρωπος θεώρησα ότι με κορόιδευε. Και αργότερα, σε μια δεύτερη πιο ψυχρή σκέψη, κατάλαβα ότι έχει δίκιο. Να ταλαιπωρηθούμε για να πούμε μετά, φτάνοντας αργά στην παραλία με τους φίλους μας που μας περιμένουν. Αργήσαμε γιατί, παιδιά, γίνονται εργασίες στο δρόμο και κάναμε 2 ώρες να έρθουμε.

0: Beatles και Come Together. Γιατί εδώ παρεούλα φτιάχνουμε την καθημερινότητά μας από τις 7 μέχρι και τις 11 στο ξεκίνημα της ημέρας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα τον Παλαιογιάννη από Πρέβεσμα, τον Πρέβεζα, πες το σωστά, τον Χρήστο τον Δερμερτζή. Καλημέρα στο Μιχάλη Μπελμπασάκη από το Λασίθι στην Κρήτη που έχουμε πολλούς φίλους και όλα τα παιδιά που εργάζονται στο φούρνο εκεί. Καλή δύναμη να έχετε όλοι σας και να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση γιατί το συνηθίζουμε τέτοια ώρα. Να δούμε τι θα συναντήσετε. Δεν θα συναντήσετε προβλήματα, παιδιά. Η περιφερειακή οδός είναι ο επιτοπλίστων ο δρόμος που έχει αυτή τη στιγμή την πιο μεγάλη ζωντάνια, αλλά δεν έχει μεγάλα προβλήματα. Ξεκινάμε από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία, από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και μετά τα Πεύκα. Ναι, μεν θα συναντήσετε τον κόχημά τον αυξημένο. Σε κάποια σημεία λίγο έτσι μπορεί να πάτε λίγο πιο σιγά. Από την άλλη πλευρά είναι μετά το 424 η γνωστή ανηφόρα που θα σας φτάσει μέχρι και τις Σικές και μετά ο δρόμος ανοίγει. Όσον αφορά τώρα την Κατσιμίδη στο καθοδικό ρεύμα, αυτή έχει μια ιδιαίτερη ζωντάνια γιατί πολλοί κόσμος μπαίνει στον αστικό οδικό στο μέσο του περιφερειακού. Αρχίζει η Βασιλής Όλγας από την ανάληψη και αυτή και ζορίζει. Αυτά μέχρι στιγμής. Αν έχω κάτι καινούργιο αργότερα, εδώ είμαστε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. 89 Rainbow.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
5: Τα Leroy Merlin.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 7:30.
8: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
9: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

Αυτή είναι η πιο γνήσια και μουσική τσαλατάνη. Τσαλατάνς και The Only One I Know. Από τη δεκαετία του 80. Και είχαμε εκεί στο Τριάδι για άλλη μια φορά πυρκαγιά χθες. Πήγε ο άνθρωπος να καθαρίσει με το γεωργικό το μηχάνημα ένα τρακτέρ, μια περιοχή που είχε μέσα ξερόχορτα, να τα μαζέψει, να τα καθαρίσει. Χτύπησε τώρα πίσω το τμήμα, το μηχάνημα που καθαρίζει σε μια πέτρα, έγινε σπινθήρας, μπουρλότο κανονικά τα ξερόχορτα. Έτρεξαν εκεί κατευθείαν γιατί η πολιτική προστασία στο Τριάδι είναι, καθότι απέναντι είναι και το στρατιωτικό, το στρατόπεδο που είναι το αεροδρόμιο της πολεμικής αεροπορίας με τα ελικόπτερα. Εν πάση περιπτώσει ήταν ταχεία η αντίδραση, 7 οχήματα, 22 πυροσβέστες, το ανακριτικό πήγε επίσης και το βρήκαν ότι ο άνθρωπος αυτός πήγε να καθαρίσει, χτύπησε κάπου πίσω το μέταλλο σε πέτρα, έκανε σπινθήρα, μπουρλότο η περιοχή. Για αμέλεια ο άνθρωπος. Τώρα σκέφτεσαι και λες τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο νόμος είναι σαφής, παιδιά. Όταν πάτε να καθαρίσετε μεγάλες περιοχές χωράφια και χρησιμοποιείτε γεωργικά μηχανήματα, πρέπει να υπάρχει ένας ακόμα, ο οποίος θα είναι με ένα πυροσβεστήρα, φουλ πυροσβεστήρα διοξιδίου του άνθρακα, ανά πάσα στιγμή για να μπορέσει κατευθείαν να σβήσει τη φωτιά. Ή αν κάνεις ηλεκτροσυγκόληση, ας πούμε, και δίπλα έχεις ένα χωράφι, όπως συνέβη πάλι στο Τριάδι, γεμάτο ξερά σπαρτά, τότε τι γίνεται. Η φωτιά κατευθείαν θα αρπάξει και θα μπουρλωτιάσει το μέρος και πρέπει να έχεις ένα άτομο δίπλα για να τη σβήσει, να είσαι δηλαδή υπατμόν έτοιμος. Διαφορετικά πληρώνεις πρόστιμο και στο Δήμο και μετά μπορεί να σε πάει ο ιδιώτης στα αστικά δικαστήρια και να τρέχεις και να μην φτάνεις.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

κάθε φορά που ακούω Deepesh Mode. Χαίρομαι κι εγώ σαν μικρό παιδί. Enjoy the silence. Πω πω, τι χαρά είναι αυτή. Γεια σου Θάλια μου, καλή σου μέρα. Η καλή μου φίλη Θάλια Γκέτσκι. Είχα καιρό έτσι να διαβάσω τα νέα της και βλέπω ότι είναι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί με κάποιους από εσάς μπορεί να χανόμαστε, αλλά είστε εδώ και το γνωρίζω. Κανονικά είσαστε στην συντροφιά. Να στείλω την καλημέρα μου επίσης και στο φίλο μου τον Νίκο Κωνσταντινίδη, τον Πάτερ Φαμίλια. Και να σας πω τώρα, το είχαμε αναφέρει μέσα στο. Νομίζω ήταν στο χειμώνα αυτό, πριν να φτάσουμε το Δεκέμβριο. Ότι έχει αλλάξει πολύ το παραλιακό μέτωπο στην περιοχή του Θερμαϊκού, ξεκινώντας από επινέους επιβάτες, συνεχίζοντας Περαία, Αγία Τριάδα, φτάνοντας και Αγγελοχώρη. Σε πολλά σημεία η θάλασσα έχει μπει μέσα, υπάρχει οικιστική ανάπτυξη, ως ένα σημείο θα λέγει κανείς άναρχη, με ξενοδοχεία, με σπίτια, στην παράκτεια ζώνη, και αρχίζει και αλλάζει πολύ ο Αιγαίος. Είναι περιοχές που θέλουμε να τις έχουμε, όπως ας πούμε στην Αγία Τριάδα, που έχουμε το κάμπινγκ του ΕΟΤ και θέλουμε να ξαναδώσουμε ζωή στο Αγγελοχώρι, που υπάρχει και περιοχή Natura που πρέπει να προσέχουμε γενικότερα, να έχουμε το νου μας. Και βλέπω ότι αυτό έχει αλλάξει κατά πολύ, έχει βάλει κάπως δύσκολα, όχι μόνο στην τοπική αυτή διοίκηση, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Και ψάχνουμε τώρα να βρούμε την πιο εδεδειγμένη λύση. Για να δω.

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 89 Rainbow.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Δύο φορές για να την ακούσετε και δροσερή καλημέρα κιόλας, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δεύτερη ώρα όσον αφορά Rainbow Morning Show, Γιώργος Μπιτσάκος μαζί σας για τον Ιούλιο από τις 7 μέχρι και τις 11, 4 ώρες μέσα στο καλοκαίρι παρεούλα, μέχρι να πάμε μετά στα μπάνια του λαού. Εδώ επικοινωνούμε, εδώ ενημερωνόμαστε, εδώ ακούμε αληθινή μουσική. Δηλαδή, στον 89 Rainbow.

δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσω εγώ να πέσετε, να πέσει το ηθικό σας. Don't bring me down ή alone. Και έχω καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Μάλε. Καλημέρα στον παπά τον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα, που μπορεί να κοιμάται τώρα γιατί τελείωσε και το σχολείο. Σιγά μην κάθεται το κορίτσι ξύπνιο. Καλημέρα να στείλω στον Σπύρο και τη Σταματία από Κόκο, δίπλα είμαστε. Μέσω ίντερνετ έχουμε κάποια δευτερόλεπτα καθυστέρηση για να ακουστούμε. Αλλά είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα επίσης στη Ματούλα. Καλημέρα και στη Δανάη 6943-8889. Viber είναι αυτό. Έχω και Facebook, έχω και Instagram και πολύ καλή διάθεση. Καλοκαιρινή για να είμαστε παρεούλα. Και κοιτάξτε να δείτε, θυμόσαστε τα καραβάκια που είχαμε πενευτεί από δύο. Αυτά που ξεκινάνε από λιμάνι, σταματάνε Λευκό Πύργο και μετά πάνε νέους επιβάτες, Αγία Τριάδα και επιστροφή. Λοιπόν, αυτά τα τρία καραβάκια γίνανε ένα. Γιατί έχει πέσει κατά πολύ η κίνηση, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι που τα έχουν και τα διαχειρίζονται, 20%. Η Σαββατοκύριακο είναι Θεσσαλονίκη που το χρησιμοποιούν ως επιτοπλίστων. Ξεκινάει από τις 9.30 το πρωί, τελευταία είναι 6 παρά 5 το απόγευμα. Τέσσερις φορές σας πηγαίνω, φέρνουν όμορφα και ωραία το εισιτήριο για να κρατηθεί χαμηλά στα 10 ευρώ το άτομο και φυσικά με εκπτώσεις για αμαία και μικρά παιδιά. Έπρεπε τα τρία καραβάκια να γίνουν ένα. Λογικό είναι, γιατί έχουν διπλασιαστεί τα καύσιμα. Πάντως, από ό,τι λένε, μπορεί να είναι η χειρότερη χρονιά. Οι άνθρωποι ευελπιστούν όσο περνάει ο καιρός να δουν επιτέλους περισσότερους τουρίστες, όχι μόνο τους Θεσσαλονίκη αλλά και τουρίστες.

0: Για να μαζευτούμε όλοι εδώ πέρα στο Rainbow Morning Show, όλη η όμορφη συντροφιά μαζί με τη Ραφαέλα.
1: Γιώργο, καλημέρα. Να σε ρωτήσω όμως κάτι.
0: Ρώταμε.
1: Μήπως έχεις σχέδια για σήμερα?
0: Μόλις βρήκα.
1: Με τεράνιο κόσμο.
0: Summer offers μέχρι τις 12 Ιουλίου.
1: Και μετά Square Live με live μουσική, DJ sets και αγαπημένες γεύσεις.
0: Δηλαδή shopping.
1: Και μετά διασκέδαση.
0: Με τη Mediterranean Cosmos. Εκεί που κάθε καλοκαιρινή έξοδος γίνεται εμπειρία.

0: γιατί πραγματικά είχε πάρα πολύ ωραία φωνή και τεράστιες επιτυχίες όπως το συγκεκριμένο τραγούδι. Έχουμε καθυστέρηση, παιδιά. Έχουν σταματήσει οι εργασίες που γίνονται όσον αφορά την ανάπλαση στον άξονα της Αριστοτέλους. Γιατί τώρα δύο υποψήφοι ανάδοχοι προσέφυγαν κατά της απόφασης όπου έχει αναδεχθεί ο προσωρινός ανάδοχος του έργου. Και συγκεκριμένα, για να σας πω, ο δεύτερος ομοιοδότης στρέφεται κατά του προσωρινού αναδόχου, του πρώτου δηλαδή, και ο τρίτος προσέφυγει κατά των δύο προηγούμενων, δηλαδή και των δυο τους. Τώρα το θέμα αυτό θα το εξετάσει η ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων και η απόφαση αναμένεται σε 40 περίπου μέρες. Δηλαδή, αφήστε να τελειώσει και ο Αύγουστος και αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε απόφαση και θα συνεχιστούν οι εργασίες. Γιατί είναι 26 εκατομμύρια, είναι πολλά τα λεφτά. Άρη, που είπε και ο Καλογύρου, λίγο πριν χτυπηθεί με τον Κούρκουλο.
1: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
6: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
8: 89 Rainbow. Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Βελέα Home.
10: Και για κρεβατοκάμαρες?
11: Βελέα Home.
10: Κουζίνες?
11: Βελέα Home.
10: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Βελέα Home.
10: Γρήγορη παράδοση?
11: Βελέα Home.
10: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
10: Βελέα Home.
12: Βελέα Home.
13: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: Πήγαινε η ώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια, καλοκαιρακί, καλοκαιρακί, καλοκαιρακί, δεν θυμάμαι τη συνέχεια.
1: Δεν χρειάζεται, θα την πω εγώ. Το καλοκαιράκι τι θέλεις.
0: Τι θέλω.
1: Διαδρομές θέλεις.
0: Αχ, διακοπές.
1: Αχ, αποδράσεις, βαλίτσες, μουσικές, παραλίες και ένα αυτοκίνητο γεμάτο βενζίνη, μην το ξεχνάμε.
0: Βασικό και αυτό.
1: Βέβαια, που να σας πηγαίνει με σιγουριά παντού.
0: Στο Stock Center της Velmar θα βρείτε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς με πενταπλή γραπτή εγγύηση. 5 χρόνια εγγύηση χωρίς επιπλέον χρέωση και επιλογές για κάθε ανάγκη και για κάθε budget. Επισκεφτείτε ένα από τα 15 καταστήματα ή μπείτε στο stockpavlacenter.gr.

το καταλαβαίνεις από το πρώτο φωνήεν ή σύμφωνο γενικότερα, την πρώτη λέξη που θα τραγουδήσει ο Rod Stewart. Do you think I'm sexy, τεράστια επιτυχία μέσα στη δεκαετία του 80. Ένας καλλιτέχνης για τον οποίο είπαν ότι για τον εαυτό του έδινε πολλά χρήματα, δεν το σκεφτόταν δεύτερη φορά. Αλλά είχε καβούρια στην τσέπη για τους άλλους. Το είπανε φίλοι του βέβαια, αλλά και σύντροφοι που είχε στη ζωή του. Τώρα να σας πω εγώ, τα ακούω και λίγο βαρεσέ, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιείς τους άλλους. Γιατί το είπες τότε, Γιώργο? Έλα μου, ντε. Λάθος μου που το είπα. Λοιπόν, το χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους μόνο και μόνο για να γίνουν γνωστοί οι ίδιοι. Την καλημέρα μου στην καλή μου φίλη τη Βάσο. Καλημέρα επίσης τη Μαρό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Προβατάρη και όλα τα παιδιά εκεί σε ΟΑΣ και ΚΤΕΛ. Καλημέρα δεν θα πω στην Αργεντινή, γιατί ρε παιδιά στα μαλακάκια τώρα. Θα παίξει με την Ελβετία. Και να σας πω το εξής. Εγώ για μένα το σκούντιγμα που μπορεί να δεχτεί μια ομάδα δεν είναι να της δίνονται πέναλτι τα οποία δεν είναι, μου φέση ότι δεν ήταν φάουλ στο ξεκίνημα του δεύτερου γκολ που έγινε. Αλλά το ζητούμενο στην όλη υπόθεση, αν είδατε το παιχνίδι που παίχτηκε με την Αίγυπτο, είναι ότι ναι, μεν έγινε ένα φάουλ. Όταν όμως το έκανε ο Μέση, αυτό συνεχίστηκε. Θυμόσαστε που έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα στο πρώτο παιχνίδι. Δεν συνέβη. Θα μου πει, το έχασε ο διαιτητής, το έχασε και το VAR. Πίσω από τους παίκτες αυτούς, τους μεγάλους, υπάρχει ένας πακτολός χρημάτων από τις διαφημιστικές εταιρείες. Όλοι αυτοί είναι asset και δεν υπάρχει περίπτωση να τις πειράξει κανείς. Με ανατροπή όμως που αξίζει, δηλαδή δεν είναι μούφα, κέρδισε την Αίγυπτο, θα αντιμετωπίσει την Ελβετία και βρίσκεται στους 8 χωρίς να έχει παίξει ένα παιχνίδι της προκοπής. Σας είχα πει ότι υπάρχει πιθανότητα 4 ομάδες ευρωπαϊκές να είναι στα ημιτελικά. Προσέξτε, είναι 6 ήδη στα προημιτελικά.

Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14. Καλοκαίρι στο

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: 89 Rainbow.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Επιστρέψαμε δρυμύτεροι καθότι είναι 9 η ώρα και έχουμε μπει στο τρίτο μέρος. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος για τον Ιούλιο από τις 7 μέχρι και τις 11 μαζί. 4 ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή. Και ξεκινάμε τη μέρα μας με ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική και φυσικά αν δεν ήσασταν όλοι και όλες εσείς, δεν υπήρχε περίπτωση και εγώ να έχω τόσο καλή διάθεση. Κάπως έτσι αμφίδρομα και ραδιοφωνικά προσπαθούμε η κάθε μέρα να είναι η καλύτερη. Στον 89 Rainbow.

είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, Golden Earring και Radar Love. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, υπέροχη Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι η συνθήκη σήμερα. Θα πάμε με αίθριο καιρό και θα πάω σε ένα μήνυμα που μου έγραψε ο Άρης. Δεν θα πω το επίθετο, γιατί έχω τη δύναμη του μικροφόνου σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν θέλω να το κάνω. Έχω δει και σε άλλες εκπομπές να έχουν γραφεί. 5,5 χρόνια κάνω εκπομπή και κανένας δεν μου έγραψε καλημέρα. Μείνετε στα της μουσικής που σας αγαπάμε από ποδόσφαιρο, είστε παντελώς άσχετοι, έτσι με ύφος και στυλ. Πρώτα απ' όλα, άποψη έχουν όλοι οι άνθρωποι και οι απόψεις δίστανται σε πολλές των περιπτώσεων. Εγώ έχω διαφορετική άποψη με πολλούς εδώ συνεργάτες μου και συναδέλφους. Τη σέβομαι απόλυτα και την ακούω. Ακόμη και όταν είμαι διαφοροποιημένος. Αλλά το να καθίσεις εσύ να μου πεις τι θα κάνω εγώ 42 χρόνια πίσω από το μικρόφωνο είναι πάρα πολύ άστοχο, για να μην πω άλλη λέξη τώρα και χαλαστούμε. Μείνετε παιδιά σε αυτό που κάνετε. Κανείς δεν επικρίνει τη δουλειά που κάνετε, ούτε κανείς σας είπε γιατί κάνετε τη δουλειά έτσι όπως την κάνετε, ποτέ και με κανέναν λόγο. Και αν δεν έχετε μάθει να επικοινωνείτε, αν δεν έχετε μάθει να ακούτε την διαφορετική άποψη η οποία μπορεί να ολοκληρώσει τη δικιά σας, και έχετε μάθει να μιλάτε με μια επιθετικότητα, γιατί μάλλον έτσι αντιμετωπίζετε στη ζωή σας τα πράγματα, τότε αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το λύσετε μόνοι σας με ειδικούς. Όχι εδώ, δεν είναι αθλητικό ραδιόφωνο. Εδώ είναι ένα ραδιόφωνο που δεν θέλουμε τους καυγάδες. Είναι ένα ραδιόφωνο που έχουμε άποψη και την εκφράζουμε τεκμηριωμένα, ακόμη και αν διαφοροποιείται από τη δικιά σας, πάντοτε με ένα σωστό και ολοκληρωμένο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν, Άρη, αλλού αυτά.

Να, όταν ακούω τώρα φίλους όπως ο Σταύρος Αμαξόπουλος που έγινε παππούς γιατί ο Χρήστος έγινε μπαμπάς και τους αγαπάω και τους γνωρίζω χρόνια και ζαμάνια και είναι πολύ καλοί μου φίλοι, πολύ αγαπημένη οικογένεια. Τι άλλο να σας πω. Κάποια στιγμή θα σας μιλήσω για τον Σταύρο και τον Χρήστο περισσότερο. Να είστε καλά, να είστε καλά και να τον χαίρεστε τον εγγονό σας. Λοιπόν, 25 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε άπνοια, αλλά η υγρασία τσίπησε προς τα πάνω, 67%. Άρα έχουμε και την αίσθηση ότι έχουμε περαιτέρω υγρασία. Θα φτάσουμε στους 34 βαθμούς. Σας τα λέω, αν και μπορείτε να τα δείτε από το κινητό σας αυτά, γιατί στο ραδιόφωνο σας ενημερώνουμε και για την κίνηση και για τον καιρό. Αλλά αν χαλάσει η συσκευή σου τώρα, τι γίνεται. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και φυσικά προτείνει την καλύτερη λύση. Πώς το κάνει, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή, βέβαια, συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Η επισκευή μπορεί να γίνει μέσα σε μία ώρα, αλλά δεσμεύονται να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, γιατί πρέπει να έχεις τη σιγουριά που χρειάζεται. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, τότε μπείτε σε ένα από τα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: ένας και μοναδικός Hozier, Take Me to Church. Έτσι γνωρίστηκε στο κοινό του και έτσι τον αγαπήσαμε κι εμείς και συνεχίζει βέβαια να δημιουργεί ο άνθρωπος. Τώρα μια μελέτη, παιδιά, που έχει τσακίσει κόκαλα. Εγώ προσωπικά έχω μήνυμα ανοιχτό το στόμα και την έχω διαβάσει από δύο διαφορετικές πηγές, έγκριτες πάντοτε. Είναι ότι έχει γίνει μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβριολογίας από το 1972 μέχρι το 2019 και συνεχίζεται. Δηλαδή 44 χρόνια, 47 χρόνια γίνεται αυτή η έρευνα, συγγνώμη, και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 54% τα επίπεδα τεστοστερώνης έχουν πέσει στους άνδρες. Είναι φοβερό και τρομερό και κάθε χρόνο περίπου 1%. Οπότε μην κάνετε την πρόσθεση, γιατί σε κάποια χρόνια μπορεί να, για κάποιο χρόνο μπορεί να μην είναι 1%. Πάντως είναι ένα φοβερό και τρομερό ζήτημα. Δείχνει ότι πλέον έχουμε μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις γεννήσεις από την πλευρά των ανδρών. Ευθύνεται η παχυσαρκία, ευθύνεται ο διαβήτης, αλλά εξίσου οι περιβαλλοντικοί παράγοντες εντεχόντες και χημικές ουσίες που υπάρχουν σε καθημερινά προϊόντα χρήσης. Προσέξτε τώρα αυτά σε τόσα χρόνια. Συν χημικές ουσίες που υπάρχουν στις πολυεπεξεργασμένες τροφές.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Δημήτρη, για πού το βάλες?
1: Πάω κέντρο.
0: Α, στην αγορά για ψώνια?
1: Όχι.
0: Λαδάδικα για φαγητό?
1: Όχι.
0: Παραλία για καφεδάκι?
1: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο?
1: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: 89 Rainbow.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 9:30.
6: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός. Από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Έχω μαζέψει πολλές καλημέρες να πω και πρέπει να τις πω γιατί μου στέλνετε μηνύματα. Και αν μη τι άλλο, το σέβομαι αυτό και το εκτιμώ. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα στη Γιώτα, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στη Ματίνα. Καλημέρα επίσης στη Χριστίνα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη από Πρέβεζα μεριά και όλα τα παιδιά εκεί στην αστυνομική διεύθυνση. Κάθε μέρα του θυμάμαι και του στέλνω χαιρετισμούς. Μου λέει ο φίλος μου ο Κοσμάς, και έχει δίκιο εν μέρη, ότι οι φαλακροί έχουν περισσότερο τεστοστερόνη. Ναι, και λέει όχι οι τριχωτοί. Όχι. Οι φαλακροί είναι ιδιαίτερα τριχωτοί στο σώμα και στα άκρα. Αυτό να το γνωρίζεις. Δεν το έχουν στο κεφάλι. Είναι γεγονός ότι συμβαίνει ως επιτοπλίστων. Αλλά μην το δένεις και κόμπο το συγκεκριμένο, γιατί σε πολλές των περιπτώσεων χρησιμοποιούμε κάποια πράγματα προς όφελός μας, δηλαδή έτσι για να πενευόμαστε, όπως συμβαίνει και με αυτούς που είναι ακατάστατοι. Ένα από τα χαρακτηριστικά των ιδιαίτερα ευφυών ανθρώπων είναι ότι είναι ακατάστατοι. Μπορούν να ζήσουν μέσα στην αταξία γιατί έχουν το δικό τους κόσμο που τα βρίσκουν ό,τι θέλουν να βρουν. Ναι, και έτσι λοιπόν κάθε τσαπατσούλης έχει βαφτιστεί σήμερα. Τι έχει βαφτιστεί? Ιδιοφυής, και κρύβεται πίσω από αυτό. Αυτό όμως που είδα είναι ότι στην Θεσσαλονίκη, παιδιά, τα τρία επαγγέλματα που πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση έχουν είναι η μηχανική, AI specialist, τεχνητή νοημοσύνη, και data analyst, αυτοί που αναλύουν δηλαδή δεδομένα. Τα δύο τελευταία επαγγέλματα, έτσι όπως πηγαίνουν, έτσι με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, θα τα αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε θα μείνουμε στους μηχανικούς και θα πρέπει να το αλλάξουμε λιγάκι από τη μία πλευρά. Από την άλλη, συχνά πυκνά ανάλογα με τις ανάγκες, τα επαγγέλματα τα δημοφιλή αλλάζουν.

Επιστρέψαμε στο στούντιο του Rainbow Morning Show. Summer Wine. Διασκευή του τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος. Το πρώτο τραγούδι σε η Νάση Σινάτρα, αν δεν κάνω λάθος. Νάταλια Βελόν και Billy Vallo. Μας ακούτε παραδοσιακά στο 89 μεγάκι κλου στον FM, διαφορετικά περιόριστα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσα από το www.89raibo.gr, δηλαδή ιντερνετικά, όπου υπάρχει ένα καταπληκτικό application με πολλές και ποικίλες μουσικές. Συστήνω να το κατεβάσετε, είναι για iOS, είναι και για Android. Και βλέπετε ότι για να μπορέσετε να μοιράζεστε αυτή την εμπειρία, ας πούμε, να μας ακούτε ή να επικοινωνείτε με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να μένεις συνδεδεμένος όταν το χρειάζεσαι περισσότερο. Να μιλάς καθαρά, να σερφάρεις γρήγορα, να μοιράζεσαι δηλαδή αδιά. Γι' αυτό η Vodafone επενδύει σταθερά στο δίκτυό της και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια και για το 2016 είναι το δίκτυο με την υψηλότερη επίδοση σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερα πού? Στο Vodafone.gr.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας.
7: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: 89 Rainbow.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
13: Σωστά καταλάβατε, σωστά βλέπετε και την ώρα. Είναι 10 η ώρα και έχουμε περάσει στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για Rainbow Morning Show. Σήμερα ημέρα Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος και έχω ανοίξει την αγκαλιά μου ήδη από τις 7 η ώρα. Υποδέχομαι όλους και όλες εσάς, τους παλαιότερους και τους νεότερους, εδώ στη συντροφιά μας, σε καθημερινή βάση, στον έναν και μοναδικό 89 Rainbow.

απόψε η Coldplay και το Paradise. Ένα συγκρότημα από τα μεγαλύτερα πλάτη στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Συνέχεια οι άνθρωποι αυτοί δημιουργούν επιτυχίες, πουλάνε εκατομμύρια αντίτυπα από τους δίσκους. Αν μπορείς να το πεις και έτσι, η μουσική τους ακούγεται παντού και δίνουν συναυλίες sold out. Αλλά βέβαια πρέπει να είσαι προσεκτικός, μην την πατήσεις όπως ο CEO με τη γραμματέα του, γιατί έχει μείνει στην ιστορία αυτό. Την καλημέρα μου στο φίλο μου το Γιάννη εκεί από τον κάμπο της Καστοριάς και το συνεργείο του Ιταλού που αραιώνουν μήλα. Τώρα αυτό κάτι είναι στην Γεωργία, κάτι σημαίνει. Δεν το ξέρω, μπορεί να το έχω διαβάσει και λάθος. Στέλνω όμως τους χαιρετισμούς σε όλους εσάς. Και τώρα πάμε σε ένα θέμα που εμείς που έχουμε ζώα μας βασανίζει αρκετές φορές. Πας στο σκυλάκο σου και βλέπεις ότι έχει μια διαδεσία, έχει μια ίωση. Πρέπει να πάρει αντιβίωση. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Δεν καταπίνουν εύκολα τα χάπια, δεν τους αρέσουν. Εάν βέβαια έχουμε πιάσει εμείς τα χάπια με τα χέρια, επειδή έχουν 10.000 φορές ισχυρότερη όσφρηση, το μυρίζουν και επειδή είναι αντιαισθητική η μυρωδιά αυτή, δεν το τρώνε με τίποτα. Το κόλπο που έχω κάνει εγώ και το είναι αποδεδειγμένα το καλύτερο, είναι να πάρετε δύο κομματάκια κρέας ή ένα τυρί που του αρέσει. Το πρώτο να είναι χωρίς να έχετε φυτέψει μέσα το φάρμακο, δηλαδή το χάπι, εν πάση περιπτώσει. Και το δεύτερο να έχει το χάπι, γιατί αυτά τα γεύονται και τα καταπίνουν κατευθείαν όταν είναι μικρά, σαν βλωμία, ας πούμε. Τα καταπίνουν κατευθείαν. Το πιο δύσκολο βέβαια είναι όταν έχεις γάτα. Γιατί λένε κανονικά δεν πρέπει να το σπάς, να το θρηματίζεις, γιατί χάνει κάποια από τη δυναμική του το χάπι. Αλλά με τις γάτες, παιδιά, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν γίνεται σε καμία των περιπτώσεων και δεν έχουν και ωραία μυρωδιά τα φάρμακα. Κακά τα ψέματα, οπότε εκεί δίνεις μεγαλύτερη μάχη και συνήθως βγαίνεις και χαμένος.

0: Μια δροσερή καλημέρα από μένα και τη Μαρία. Επιστρέφουμε στο στούντιο Rainbow Morning Show και θέλω να σας πω πραγματικά ότι αυτό που απασχολεί τους νέους σήμερα είναι οι σπουδές. Το τι θα κάνουν στο μέλλον.
1: Εννοείται. Σπουδές στη Θεσσαλονίκη, αλλά με καθαρά αμερικάνικο χαρακτήρα, θα ρωτήσω και θα απαντήσω. Το Anatolia University έχει ένα κάμπους 220 στρεμμάτων.
0: Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια επιστημών που σε κάνουν να νιώθεις ότι σπουδάζεις στο εξωτερικό.
1: Τέλειο.

Angie, Rolling Stones, Rainbow Morning Show. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη. Καλημέρα στη Μαρία που έχει γάτα, γάτες, άλλα πλάσματα, θεσπέσια. Ανεξάρτητα υπέροχα. Καλημέρα στη Μαρία που έχει γάτα, γάτες, άλλα πλάσματα, θεσπέσια. Ανεξάρτητα υπέροχα. Μοναδικά, όπως όλα τα ζώα.

0: δηλαδή για πάνω από 48 ώρες. Εύκολα θα το σου συμβεί αυτό και θα το κάνεις σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα αν θέλεις και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Συν της άλλης θα έχεις και 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθετε περισσότερα αν θέλετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Με τις υγείες σου.
4: Πες έναν αριθμό.
3: 21.
4: 21, 21, φι, ποιος να με σκέφτεται?
3: Τα Leroy Merlin.
4: Μα δεν αρχίζουν από φι.
3: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε, μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
4: Φύγαμε.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 89 Rainbow.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη, Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Καλή σας μέρα, μια δροσερή μέρα να έχετε, γιατί η θερμοκρασία ανεβαίνει και δεν έχει σημασία, γιατί εμείς εδώ είμαστε παντός καιρού. Και εγώ και η Ραφαέλα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γενικότερα ψάχνεις πράγματα σε όλους τους τομείς?
1: Όχι απλά ψάχνω, ιντριγκάρομαι κιόλας.
0: Α, γιατί αν ψάχνεις κάτι διαφορετικό για το απόγευμα της 8ης Ιουλίου, ρωτάω εγώ.
1: Αν είναι κάτι με τέχνη, design και δημιουργικό κόσμο, τότε είμαι μέσα.
0: Λοιπόν, κράτα αυτό. Το Art and Design Show του ACTO επιστρέφει στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: Το οποίο, παιδιά, δεν είναι απλά μια έκθεση. Είναι η ευκαιρία να δεις από κοντά δουλειές φοιτητών και αποφύτων που ήδη συνεργάζονται με πολύ μεγάλες εταιρείες.
0: Graphic design, interior architecture, fashion design, animation, product design, comics and cartoon, αλλά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Όλη η δημιουργικότητα του ACTO συγκεντρωμένη σε έναν χώρο.
1: Και το καλύτερο, μπορείς να γνωρίσεις τους ανθρώπους πίσω από τα projects, να δεις το πορτφόλιό τους και να πάρεις μια πραγματική εικόνα για το χώρο της δημιουργικής εκπαίδευσης.
0: Τετάρτη, 8 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα, στην πλατεία Τσιμισκή 43.
1: Είσοδος ελεύθερη, οπότε αν αγαπάς την τέχνη, το design ή απλώς ψάχνεις έμπνευση, μην το χάσεις.

Αυτό μου θυμίζει ένα καταπληκτικό βιβλίο του Σεπούλβεδα. Ο γάτος που έμαθε το κλάρο να πετάει. Αν δεν το έχετε διαβάσει, είναι και μικρό κιόλας. Να το διαβάσετε, είναι καταπληκτικό με φοβερά νοήματα. Learning to fly από Tom Petty. Καλημέρα στη Μαρία που μου στέλνει φωτογραφία τη γάτα της Κουκλίδα, το συζητάω. Καλημέρα επίσης και στο φίλο μου τον Βασίλη από Αριδαία, ο οποίος στέλνει και αυτό στα γαλανόλευκά του τις γαλανόλευκές του τις ευχές. Και ζούμε σε μια εποχή που ξέρετε ότι πρέπει να είσαι δυνατός, πρέπει να είσαι σταθερός, πρέπει να είσαι γρήγορος και να έχεις πράγματα που σε πλαισιώνουν. Με αυτόν ακριβώς το συνδυασμό. Γι' αυτό και κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Έτσι το δίκτυο της Vodafone δυναμώνει και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, πάντοτε σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα μπείτε στο vodafone.gr. Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Να είστε καλά για την παρέα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί σε 7 η ώρα με Rainbow Morning Show. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Δεν θέλω να μου εκνευρίζεστε. Μην χαλάτε τη ζαχαρένια σας. Και παραμένετε εδώ στις εκπομπές του ραδιοφώνου που αγαπάτε. Γεια και χαρά σας.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Velea Home.
6: Και για καρβατοκάμαρες?
7: Velea Home.
6: Κουζίνες?
7: Velea Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Velea Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Velea Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις,
6: Velea Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητη.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
13: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα λουλούδια μου. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Μαζί θα περάσουμε το επόμενο τρίωρο με υπέροχες μουσικές, πολλά ενδιαφέροντα θέματα και φυσικά στην παρέα μας έχουμε και τη What.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για μένα, γιατί σαν σήμερα, πριν από... Να το πω? Άντε θα το πω. Πριν από 22 χρόνια γέννησα τον γιο μας και έγινα μαμά. Και μου φαίνεται τόσο ασύλληπτο το πόσο γρήγορα έχει περάσει ο χρόνος. Οπότε σήμερα θέλω έτσι να πάρω λίγο χρόνο και να πω χρόνια πολλά στο καλύτερο αγόρι του κόσμου αυτού και του Ντουνιά, στον Μπάρι. Και χαλαρά θα ήθελα πάρα πολύ σήμερα να πάμε παρέα Waterland και να ζήσουμε έτσι τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, να κάνουμε βουτιές, να πάμε στις πισίνες με τα κύματα, στο νησί των πειρατών και γενικά να ξαναζήσουμε έτσι λίγο παιδική ηλικία.

Μικρές ιδέες για να ζούμε καλύτερα. Σήμερα, πες, δεν θα το λύσω τώρα και εννόησέ το. Υπάρχουν προβλήματα που δεν θέλουν λύση στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 30 και βαθμούς Κελσίου. Θέλουν σκιά, θέλουν νερό και θέλουν και επανεξέταση και γενικά ένα ομ και ηρεμία.

Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Μιλάμε φυσικά για τη Waterland. Εσύ θα τα χάσεις.

Το νέο wellness trend στην Αμερική, ετοιμαστείτε γι' αυτό, είναι το επαγγελματικό ξύσιμο πλάτης. Καλά ακούσατε. Πληρώνεις κάποιον να σου ξύνει απαλά την πλατούλα, το κεφάλι, τα χέρια και να χαλαρώνεις έτσι σαν παιδάκι που τον ανουρίζουν. Η επιστήμη λέει δεν έχουμε αποδείξεις. Το σώμα όμως λέει μη σταματάς λίγο ακόμα. Και κάπως έτσι καταλαβαίνουμε πόσο πεινασμένοι είμαστε για μια απλή ανθρώπινη επαφή, όταν ακόμα και το ξύσε μου λίγο την πλάτη έχει γίνει έλεος, υπηρεσία με ραντεβού.

Κάνεις σπουδές στη Θεσσαλονίκη αλλά με καθαρά αμερικανικό χαρακτήρα? Το Anatolia University έχει ένα κάμπους 220 στρεμμάτων με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια επιστημών που σε κάνουν να νιώθεις ότι σπουδάζεις στο εξωτερικό.

0: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
1: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Καλοκαίρι.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: 89 Rainbow.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Καλό μεσημέρι και καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Εδώ θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 2.

Ξέρω ότι σκέφτεστε ότι εκεί που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης, η καλύτερη εναλλακτική για δροσιά αυτό το μήνα είναι φυσικά η Waterland. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης, στους Σταγαράδες Θεσσαλονίκης.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: ώρα για το απόλυτο glow up, γιατί κάθε Τετάρτη αυτό κάνουμε παρέα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μία από εσάς θα κερδίσει ένα full beauty experience που περιλαμβάνει θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ για να νιώσετε στα καλύτερά σας με πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow και τα καταστήματα Medusa. Εάν θέλεις να είσαι η επόμενη, στέλνεις τώρα το μήνυμά σου από τώρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής, γύρω στις 2 παρά θα γίνει η κλήρωση, στο Viber 6943 80 80 89, γράφεις το όνομα τεπώνυμό σου και τη φράση Glow Up για να μπεις στην κλήρωση. 39 καταστήματα Medusa σε όλη την Ελλάδα, για κομμωτική, για νύχια, για barber, μια απίστευτη ομάδα εκπαιδευμένη από Schwarzkopf Professional. Μπορείς φυσικά να κλείσεις το ραντεβού σου και online.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
5: Τα Leroy Merlin.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin.

0: Όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να φωτίσει το Επταπύργιο και τα τείχη της Άνω Πόλης με τη μελέτη της Ελευθερίας Ντεκό. Και επιτέλους ένα έργο που δεν λέει απλώς βάζω LED και τελειώσαμε, αλλά προσπαθεί να φωτίσει τη μνήμη, την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Γιατί αυτή η πόλη έχει τείχη, έχει στρώματα, layers, έχει τραύματα, έχει και υπέροχη ομορφιά. Τα τείχη της Θεσσαλονίκης είχαν αρχικά περίμετρο περίπου 8 χιλιόμετρα. Σήμερα είναι ορατά περίπου τα 4 χιλιόμετρα, ενώ από το 1988 είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Πάμε στο delta360.gr για να βρούμε όλες τις ειδικότητες. Εάν θέλετε να σπουδάσετε γαστρονομία, τουρισμό, πράγματα που ταιριάζουν έτσι πάρα πολύ και με την πόλη, graphic design, ομορφιά, υγεία, media, performing arts, στις ανώτερες σχολές Delta θα βρείτε την ειδικότητα που σας ταιριάσει και θα ξεκινήσετε με

Αν ψάχνεις να οργανώσεις το τέλειο παιδικό πάρτι, σ' έχω. Πού αλλού θα βρεις καλύτερα από τη Waterland? Τέλειο περιβάλλον, βουτιές, νεροτσουλήθρες, ωραίο φαγητό και σίγουρη ασφάλεια από την ομάδα αναβαγοσωστών που είναι παντού. Εκεί θα πας.

στα FM, στο ίντερνετ και στο app. Ακούς παντού. Αληθινή μουσική. Αληθινή μουσική. 89 Rainbow. Oh, father, tell me.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για σχέσεις και για την αρνητικότητα σε μία σχέση, η οποία σπάνια ξεκινά ως μεγάλο πρόβλημα. Συνήθως ξεκινά σαν γκρίνια, λίγο ειρωνία, λίγο μια συνεχής κριτική, λίγο μικρά σχόλια, έτσι κακεντρεχή, τα οποία μοιάζουν λίγο αθώα, αλλά σιγά σιγά χαλάνε τη συνταγή. Και υπάρχουν 5 τρόποι για να προστατεύσουμε τη σχέση μας, εάν θέλουμε να τη σώσουμε, έτσι. Πρώτον, περισσότερες θετικές αλληλεπιδράσεις. Δεύτερον, ευγνωμοσύνη. Τρίτον, συγχώρεση. Τέταρτον, φροντίδα του εαυτού. Και μία παύση πριν απαντήσουμε με θυμό ή ειρωνία. Η ερώτηση κλειδί που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας είναι: αυτό που ετοιμάζομαι να πω, να εξβενδονήσω, χτίζει τη σχέση μου ή την γκρεμίζει? Εάν θέλεις να χτίσεις το μέλλον σου, δεν θέλεις απλό σκέψη, θέλεις κίνηση. Κάνε το δέλτα βήμα και σπούδασε σε μία σχολή που συνδυάζει βιωματική μάθηση, πρακτική εμπειρία και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 89 Rainbow.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Για άλλη μια ωρίτσα. Για δυναμό.

Στη Θεσσαλονίκη μαθαίνω και διαβάζω ότι οι τιμές πώλησης των κατοικιών ανέβηκαν, κρατηθείτε, 61% μέσα σε 5 χρόνια. Εν ολίγη στο σπίτι δεν είναι πια ακίνητο, είναι χρηματιστήριο με μπαλκονάκι, παιδιά. Αν είσαι τυχερός και έχεις μπαλκονάκι. Επίσης και η Χαλκιδική είναι στα ύψη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι στα ύψη. Τα ενίκια είναι στα ύψη. Γενικά το μόνο πράγμα που δεν είναι στα ύψη είναι ο μισθός.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα που είναι στην παρέα μας, έχεις δίπλα σου γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που θα σε στηρίξει, γιατί το μέλλον θέλει σωστό ξεκίνημα. Δέλτα 360, εδώ ανήκεις.
1: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Μπαίνεις τσουλό! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland. Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι. Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι. Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
5: 89 Rainbow. Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 1:30.
11: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
12: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
13: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
14: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Θα μιλήσουμε για σαρδέλες τώρα, οι οποίες έχουν γίνει viral beauty trend στο TikTok, με influencers και beauty gurus να τις παρουσιάζουν σαν μυστικό για λαμπερό δέρμα και υγιή μαλλιά. Δηλαδή, το skincare έχει κατέβει από το ράφι του φαρμακείου και πήγε στο ντουλάπι με τις κονσέρβες. Έχουν ωμέγα 3, βιταμίνη D, πρωτεΐνη και πάρα πολλά καλά για το δέρμα. Αλλά ας μην τρελαθούμε, δεν τρως μια σαρδέλα και ξυπνάς με φιλτράκι του Instagram. Θέλει προφανώς ύπνο, νερό, αντιλιακό, πολύ σημαντικό, και λιγότερο άγχος. Είναι αυτό που λένε, μην αγχώνεσαι μωρέ, όλα καλά θα πάνε. Βέβαια τώρα, εδώ που τα λέμε, οι γιαγιάδες μας, αυτό που λέγανε, έλα φάει το ψαράκι, τελικά μπορεί να ήταν και οι πρώτες influencers.

Σας έχω είδηση τώρα. Δεν μπορεί να αγνοηθεί αυτή η είδηση. Η Royal Shakespeare Company ετοιμάζει έναν Οθέλο ως μαύρη λεσβία στρατηγό. Όπως θα ακούσατε, θα ρωτήσετε τώρα κάποιοι γιατί να αλλάζουμε τα κλασικά. Ίσως επειδή τα κλασικά είναι αυτά που αντέχουν ακριβώς επειδή αλλάζουν βλέμμα από εποχή σε εποχή. Ο Οθέλος τώρα ήταν πάντα μια ιστορία που αφορούσε έναν άνθρωπο τον οποίο τον χρειαζόταν και τον εκμεταλλευόταν η εξουσία, αλλά δεν τον αποδεχόταν ποτέ στην πραγματικότητα. Οπότε τώρα το έργο ρωτά κάτι ακόμα πιο αιχμηρό. Τι γίνεται όταν αυτός ο άνθρωπος είναι γυναίκα, μαύρη, λεσβία και ισχυρή? Για να δούμε.

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήρθε η ώρα να δώσω την σκυτάλη στον υπέροχο Νίκο Μπογιατζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για τα μηνύματά σας και για τις ευχές σας. Ευχαριστώ και τις ανώτερες σχολές Δέλτα που ήταν στην παρέα μας. Ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Ένα γραφείο σταδιοδρομίας και ημέρες καριέρας είναι οι σταθερές που θα σε βοηθήσουν στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Δέλτα 360, εδώ ανήκεις. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 11. Πολλά φιλιά!

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάτο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: 89 Rainbow.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
10: Velea Home.
9: Και για καρβατοκάμαρες?
10: Velea Home.
9: Κουζίνες?
10: Velea Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
10: Πάλι Velea Home.
9: Γρήγορη παράδοση?
10: Velea Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
10: ξέρεις.
9: Velea Home.
11: Velea Home.
12: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 2.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο Νίκος Μπογιατζής. Μεσοβδόμαδα, 4 ώρες μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Ανοίγω με Μάγκη Ράιλι, τα λέμε σε λίγο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.

49 Rainbow και Santana Black Magic Woman. Βλέπεις αυτά που έγιναν χθες με τους Offspring στο release και καταλαβαίνεις γιατί κάποιες μπάντες παραμένουν super όσα χρόνια και αν περάσουν, και καταλαβαίνεις επίσης πως ανεβαίνει ο πύχης για να μπορέσεις να επιλέξεις τα καλύτερα του σήμερα, τα οποία υπάρχουν αλλά θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να τα βρεις, να τα εκτιμήσεις. Παίξαν και Paranoid από Sabbath, έτσι, και Crazy Train από Ozzy. Wow. Πάμε σε Midnight Oil.

0: στον 89 Rainbow με Nickelback. Εν τω μεταξύ έχουμε τους Green Day να ανακοινώνουν νέα για το soundtrack, το οποίο θα έρθει στις 31 Ιουλίου. Πρόκειται για το soundtrack του film Nimrods, για το οποίο έχουμε μιλήσει. Να δίνουν επίσης και ένα νέο τραγούδι στην δημοσιότητα, το I'm Never Gonna Rest in Peace. Ενδιαφέρον τίτλος, αρκετά rock. Και σε λίγο περισσότερα νέα, εκτός από αυτά για τους Green Day. Έχουμε πράγματα για τον Elton John, έχουμε πράγματα για τους U2. Μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow. Προχωράμε μαζί μέχρι και τις 6 και σε λίγο φέρνω μπάγια κοντιός.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: 89 Rainbow.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
12: πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
14: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μουσικά punk δεν γίνεται. Είναι ο Iggy Pop στον 89 Rainbow με το Passenger και μιλώντας για punk, πολύ ωραίο αυτό το group, το οποίο θα περιλαμβάνει τον Billy Joe Armstrong, μιλώντας νωρίτερα φυσικά για τους Green Day, τον Travis Barker, τον Blink 182, τον Tim Armstrong από τους Rancid και τον μπασίστα των Ramones, τον CJ Ramone, και οι οποίοι θα ανέβουν για να τιμήσουν τα 50 χρόνια από το debut album των Ramones στη σκηνή μαζί στις 30 Αυγούστου στην Καλιφόρνια.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Whitesnake και την παλάντα τους Is This Love. Προσέχουμε την Τζιμισκή αυτή την ώρα, έχουμε χαμηλές ταχύτητες εκεί, όπως επίσης και στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, περίπου από το ύψος της Τούμπας. One Way or Another, Blondie και αμέσως μετά Sweet 16 από Billy Idol. Έτσι ολοκληρώνω την πρώτη ώρα. Σας περιμένω όλους στη δεύτερη.

0: Με τις υγείες σου.
1: Πες έναν αριθμό.
0: 21.
1: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
0: Τα Leroy Merlin.
1: Μα δεν αρχίζουν από φι.
0: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
1: Φύγαμε!
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: 89 Rainbow.
12: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης και τα μισά της εβδομάδας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, δεύτερο 60 λεπτό, δεύτερη ώρα, και θα την ανοίξω με Guns N' Roses. Υπέροχη διασκευή στο κλασικό του Dylan, Knocking on Heaven's Door. Αμέσως μετά, Dexys Midnight Runners, Come on Eileen, και τα ξαναλέμε.

89 Rainbow και Bon Jovi, ενώ τώρα Red Hot Chili Peppers με το Can't Stop, λίγο πριν φέρω και Beatles με το Help. Μιλώντας για Beatles, ο George Harrison κυκλοφορεί βιβλίο με τίτλο The Third Eye Early Photographs. Είναι υλικό που έχει τραβήξει ο ίδιος, φωτογραφίες που έχει τραβήξει ο ίδιος, και θα κυκλοφορήσει στις 8 Οκτωβρίου. Περίπου 200 φωτογραφίες τραβηγμένες μεταξύ του 1963 και του 1969.

0: 89 Rainbow και Fleetwood Mac. Μπορεί να ακούσει αυτό το μήνυμα οδηγώντας το αυτοκίνητό σου. Μπορεί επίσης, έχοντας ακούσει το μήνυμα, να βρεθείς να έχεις τον έλεγχο ενός ολόκληρου αεροπλάνου. Γιατί Aegean και Olympic Air δίνουν για μια ακόμη χρονιά υποτροφίες σε 40 νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: 89 Rainbow.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό. Τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 3:30.
11: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
12: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

Class Rock, The Caspa. Ενώ σε λίγο έρχεται ένα από τα καλύτερα των Πολύς. Ωραία τα είπε, βρετανικά, ο Αμερικανό-Βρετανός Stuart Copeland, δηλαδή ο drummer των Πολύς, για την σχέση πια των Πολύς, η οποία είναι μια χαρά, και ειδικά η δική του με τον

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

ένα Rainbow από τους Toto. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, στη Λεωφόρο Νίκης, δυτικά, καθ' όλο το μήκος της Μίκη Θοδωράκη, ανατολικά, στο ύψος της Χαριλάου, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και ο περιφερειακός, με χαμηλές ταχύτητες κυρίως προς τα δυτικά από τις αρχές του μέχρι και την Τριανδρία. Στην απέναντι πλευρά, εκεί, δηλαδή προς ανατολικά, στο ύψος των 40 εκκλησιών περίπου, πέφτουν οι ταχύτητες. Aerosmith Dream On, ενώ σε λίγο κλείνω τη δεύτερη ώρα με Genesis και Invisible Touch. Έχουμε άλλες δύο, προχωράμε μαζί και σήμερα μέχρι τις 6 στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: 89 Rainbow.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής με την τρίτη ώρα, τρίτο 60 λεπτό και το ανοίγω με ένα αγαπημένο από τα 90's, το WhatsApp από τους 4 Non Blondes. Τα λέμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.

9 Rainbow και Stranglers, εντωμεταξύ ο Elton John μπορεί λόγω πανδημίας να μην έδωσε δύο συναυλίες που ήταν προγραμματισμένο να δώσει στο Μεξικό και να ολοκληρώσει έτσι την τελευταία του παγκόσμια περιοδία, αλλά νάτος που επιστρέφει τώρα τον ερχόμενο Οκτώβριο στις 2 και 3 του μηνός στο Mexico City του Μεξικού, σε μια χώρα που, όπως δηλώνει ο ίδιος, αγαπάει ιδιαίτερα και θα δώσει αυτές τις δύο συναυλίες.

0: 1989 Rainbow με Michael Jackson και Dirty Diana. Ο Jackson είναι εδώ με πολλούς τρόπους, με τη μουσική του αλλά και με το film του Michael, το οποίο κατάφερε και έγραψε ιστορία αφήνοντας πίσω από μουσικές βιογραφίες το Bohemian Rhapsody, αλλά γενικότερα από βιογραφίες που μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο, το Oppenheimer. Έσοδα της τάξης μέχρι στιγμής των 977 εκατομμυρίων δολαρίων και έπεται συνέχεια, με τη συνέχεια φυσικά του Michael Film. Μοίρατε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow, σε λίγο Florence and the Machine.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: 89 Rainbow.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν επέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικά.

Summer of 69, πολύ πίσω δηλαδή. Αγαπημένο πάντως από τον Brian Adams στον 89 Rainbow, λίγο νωρίτερα Florence and the Machine, You've Got the Love, δεν ξεχνάμε. Σούπερ συναυλία έρχεται μέσα σε λίγες ημέρες στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Αθήνα. Florence and the Machine μετά τους Suede, οι οποίοι θα εμφανιστούν πρώτοι στη σκηνή 14 του μηνός, έτσι, στα πλαίσια του Eject. Κάτι πιο κλασικό τώρα με Pink Floyd, Wish You Were Here, ενώ σε λίγο δυναμώνουμε με Scorpions και Rock You Like a Hurricane στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Feel στον 89 Rainbow από τον Robbie Williams. Γρήγορη ματιά στην κίνηση στην πόλη αυτή την ώρα. Τα προβλήματα δυτικά στη Μη και Θεοδωράκη συνεχίζονται κυρίως στο ύψος της Νικόπολης και στη Νεάπολη τώρα. Χαμηλότερα, μικρά προβλήματα στην Καρατάσου, όπως επίσης και στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Echo Beach, Martha and the Muffins, Supertramp, The Logical Song, και έτσι αποχαιρετάμε την τρίτη ώρα. Σας θέλω εδώ στην τέταρτη και τελευταία.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: 89 Rainbow.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Λίγο νωρίτερα μιλήσαμε για YouTube. Ήρθε η ώρα τους με ένα από τα καλύτερά τους, φυσικά μέσα από το Joshua 3. Still haven't found what I'm looking for. Σε λίγο Call Me When You're Sober. Evanescence. Και τα ξαναλέμε σύντομα εδώ στον 89 Rainbow μέχρι και τις 6.

Highway to Hell. AC/DC ήταν 89 Rainbow. Ούτε κρύο ούτε ζέστη για το Street of Dreams, το νέο τραγούδι των U2. Είναι αυτό το οποίο αποτελεί τον προπομπό για το νέο άλμπουμ, το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Κάτι ακούγεται ότι θα κυκλοφορήσει μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Βέβαια οι U2 αρέσκονται στις εκπλήξεις και ευχόμαστε αυτό να έχει να κάνει και με δυνατό υλικό, παρότι τα πρώτα σημάδια δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Boland, You Are In The Army Now, ενώ σε λίγο φέρνω Simply Red, Something Got Me Started, στον 89 Rainbow.

0: Collins στον 89 Rainbow. Σημαίνει συντονισμένος και το Σαββατοκυριακό όμως, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Σου θυμίζω, το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 808089 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Velea Home.
4: Και για κρεβατοκάμαρες?
5: Velea Home.
4: Κουζίνες?
5: Velea Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Velea Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Velea Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Velea Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 5:30.
11: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός. Από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
12: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
13: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
12: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

9 Rainbow με το κλασικό από τους Deep Purple, το Soldier of Fortune, μια τελευταία ματιά στην κίνηση. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε χαμηλές ταχύτητες προς τα ανατολικά, κυρίως στο ύψος του Παπαγεωργίου αλλά και στο ύψος του Επταπυργίου. Δυτικά επίσης η Μίκη Θεοδωράκη κινείται με κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος της Σταυρούπολης και της Νεάπολης. Συνέχεια με Bon Jovi, Have a Nice Day, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

99 Rainbow με Queen και Another One Bites the Dust. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας 4 ώρες ζωντανά μέσα από το στούντιο από τις 2 μέχρι και τις 6 Δευτέρα με Παρασκευή. Θανάσης Μωραΐτης ακολουθεί. Ένα τελευταίο από εμένα είναι η Fleetwood Mac με το αγαπημένο μου Dreams. Ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Τετάρτης και τα ξαναλέμε αύριο.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: 89 Rainbow.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
1: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 6.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: 89 Rainbow, απόγευμα Τετάρτης. Καλό απόγευμα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 10 για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο έρχονται η Asia και η Led Zeppelin. Τώρα Teddy Swims, Lose Control.

στον 89 Rainbow, Led Zeppelin και Whole Lotta Love. Όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι το 1969, κανείς δεν είχε ακούσει ανάλογη παραγωγή σε ροκ τραγούδι. Τα μαγικά κόλπα που έκανε ο Jimmy Page στο στούντιο ηχογράφησης και άλλα αποκαλυπτικά μυστικά από το ξεκίνημα των Led Zeppelin αποκαλύπτονται στο ντοκιμαντέρ Becoming Led Zeppelin, διαθέσιμο στο Netflix αυτή την περίοδο. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Ας δούμε τι συμβαίνει τώρα στους δρόμους της πόλης. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά στην περιφερειακή οδό από το Παπαγεωργίου μέχρι το ύψος του Επταπηργίου. Καλή εικόνα στο ρεύμα προς δυτικά, στο κέντρο. Χαμηλές ταχύτητες στην Εγνατία όπως και στη Μική Θεοδωράκη από το ύψος της Νεάπολης μέχρι το ύψος της Σταυρούπολης, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Νέα Ελβετία μέχρι τη Μαρτίου. Σε λίγο θα ακούσουμε Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, τώρα Foreigner, Urgent, στον 89 Rainbow.

0: Η ταινία Easy Rider, το τραγούδι Born to be Wild από τους Steppenwolf, ο ύμνος των bikers σε όλο τον κόσμο από το 1968 μέχρι σήμερα. Οι περισσότεροι έχουμε πετάξει με αεροπλάνο, όμως ελάχιστοι έχουν πετάξει αεροπλάνο, γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν το όνειρό σου λοιπόν είναι να γίνεις πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις να είσαι κι εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Με τις υγείες σου.
4: Πες έναν αριθμό.
3: 21.
4: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
3: Τα Leroy Merlin.
4: Μα δεν αρχίζουν από φι.
3: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
4: Φύγαμε!
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 89 Rainbow.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία NICTECH. Nitro Fiber by NICTECH. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
10: πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Αξιοπιστία NICTECH. 2315 009 262. NICTECH.gr. Ξεκόλα.

τον 89 Rainbow, Elton John και I'm Still Standing. Ένα διάλειμμα από την συνταξιοδότηση θα κάνει ο Elton John, έστω και για δύο συναυλίες, 2 και 3 Οκτωβρίου στην πόλη του Μεξικού, μια πόλη που αγαπά ιδιαίτερα και όπως είπε στα social media, δεν είχε τη χαρά να επισκεφθεί τη Λατινική Αμερική εξαιτίας της πανδημίας. Η αποχαιρετιστήρια συναυλία του Farewell Yellow Brick Road ξεκίνησε το 2018, θα ολοκληρωνόταν το 2021, αλλά λόγω πανδημίας ολοκληρώθηκε το 2023. Επιστρέφει λοιπόν, όποτε ακούμε μεγάλους καλλιτέχνες να λένε ότι αυτή είναι η τελευταία μου περιοδία, είμαστε πάντα καχύποπτοι, ειδικά όταν μιλάμε για καλλιτέχνες όπως ο Elton John που θέλει πάντα μέχρι την τελευταία στιγμή να είναι δημιουργικός. Τώρα, Green Day.

0: το είπες, πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

Van Allen και Jump. Στον 89 Rainbow, η νούμερο 1 επιτυχία τους από το 1984, την χρονιά του 84, αλλά και το άλμπουμ τους που είχε αυτόν τον τίτλο, 1984, με τα φωνητικά του David Lee Roth, ο οποίος έφυγε αργότερα από το συγκρότημα, ακολούθησε μια πετυχημένη σόλο καριέρα, είχε εξαφανιστεί για αρκετά χρόνια και τώρα δίνει ξανά συναυλίες, αλλά δυστυχώς είναι η σκιά του εαυτού του. Πολύ κακές οι κριτικές για τις εμφανίσεις του, δυσκολεύεται φωνητικά να ερμηνεύσει τα τραγούδια πάνω στη σκηνή, ενώ στην τελευταία του εμφάνιση στο New Jersey κρατούσε και ένα ποτήρι ουίσκι. Καλό απόγευμα στη Μαρία, τον Βασίλη, την Στέλλα, την Πέννη, τον Λάζαρο. Καλό απόγευμα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber 6943 808089 και στα social του 89 Rainbow. Σε λίγο Men at Work, τώρα The Temple of the King από τους Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: 89 Rainbow.
10: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Velea Home.
10: Και για καρβατοκάμαρες?
11: Velea Home.
10: Κουζίνες?
11: Velea Home.
10: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Velea Home.
10: Γρήγορη παράδοση?
11: Velea Home.
10: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
10: Velea Home.
12: Velea Home.
1: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Απόγευμα Τετάρτη στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί ως τις 10. Σε λίγο ακούμε Rock and Roll Queen από Subways, τώρα Bob Marley.

Tears for Fears και Everybody Wants to Rule the World από το εξαιρετικό τους άλμπουμ Songs from the Big Chair του 1985. Ο στίχος Welcome to Your Life από αυτό το τραγούδι έγινε ο τίτλος για την βιογραφία του Roland Orzabal, των Tears for Fears. Η καριέρα, η δική του, αλλά και του συγκροτήματος μέσα από αυτό το βιβλίο. Μια καριέρα που δεν ήταν εύκολη, υπήρξαν αρκετές κόντρες μεταξύ τους. Κάποια στιγμή διαλύθηκαν, τα ξαναβρήκαν. Christopher Cross, Ride Like the Wind, έρχεται σε λίγο. Τώρα αγαπημένο τραγούδι από Placebo, Song to Say Goodbye, στον 89 Rainbow.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

0: ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 80, μια μεγάλη επιτυχία για το Starship, We Build the City, στον 89 Rainbow. Έχουμε θεατρική παράσταση σήμερα στην πόλη, στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Σικαιών, Μάνος Κατράκης, 9 και 4. Ένα παρεξηγημένο θεατρικό είδος που έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον μία δεκαετία, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, η μουσική επιθεώρηση, που επιστρέφει με το «Εγώ θα σας τα πω». Αυτήν την παράσταση που σκηνοθέτησε ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, τα κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη, με αρκετό χιούμορ και πολιτική σάτυρα, πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Πιατάς, η Ελένη Κοκκίδου και ο Δημήτρης Μακαλιάς. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με Brian Adams και Run to You στον 89 Rainbow.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: 89 Rainbow. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 7:30.
11: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
12: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
13: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
14: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Rasmus, Living in a World Without You, στον 89 Rainbow. Με 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης και την υγρασία στο 60% περίπου, αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, ακόμη και αυτήν την ώρα. Αύριο Πέμπτη περιμένουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου και υπάρχει και μια πιθανότητα για βροχοπτώσεις το μεσημέρι. Τα δύσκολα έρχονται την Κυριακή και τη Δευτέρα, όπου θα δούμε την θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο θα ακούσουμε Yellow, τώρα In Excess, Never Tears Apart, στον 80.

Pretty Maid και Please Don't Leave Me, η καλύτερη μουσική της πόλης, στον 89 Rainbow. Παντού και πάντα με 89 Rainbow και το Σαββατοκύριακο, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του 89 Rainbow, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Έρχονται οι Guns N' Roses με το Don't Cry, τώρα Kiss. I was made for loving you, στον 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 89 Rainbow.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
1: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 8.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
7: 89 Rainbow, απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε μαζί για 2,5 ώρες έως τις 10 για να ακούσουμε αληθινή μουσική και όλα τα τελευταία μουσικά και κινηματογραφικά νέα. Ξεκινάμε με

Southside Johnny και Capture στον 89 Rainbow. Η Patti Smith είναι πραγματικά μια αναγεννησιακή καλλιτέχνης. Έχει δοκιμάσει τα πάντα, φωτογραφία, ποίηση, μουσική, σύνθεση και τώρα εντυπωσιάζει μετά την Biennale της Βενετίας. Το έργο της παρουσιάζεται και σε διάφορες άλλες πόλεις όπως την Arles της Γαλλίας. The Air is the Eye of the Soul, ο τίτλος της παράστασης, εγκατάστασης, τα συνδυάζει όλα αυτά. Συνεργάζεται με τον Στέφαν Κρασνεάνσκι. Εκείνος διαλέγει ηχοτόπια από διάφορα μέρη του κόσμου, από το Τσερνόμπιλ μέχρι δασικές καμένες εκτάσεις, αλλά και μέρη που έζησαν μεγάλη δημιουργή όπως ο Παζολίνη. Και η Patti Smith απαντά με ποίηση, φωνή και κείμενα. Την ακούμε τώρα με το Because the Night στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Bon Jovi και Runaway στον 89 Rainbow έσκησαν χθες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στην πρώτη από τις 9 sold out εμφανίσεις τους εκεί. 4 χρόνια μετά από την τελευταία τους εμφάνιση λόγω προβλημάτων στις φωνητικές χορδές του John Bon Jovi, όλα ξεπεράστηκαν, ήταν καταπληκτικός και κάποια στιγμή ρωτάει το κοινό ο John Bon Jovi, το έχουμε ακόμη, τι λέτε, για να ουρλιάξει βέβαια το κοινό. 21 τραγούδια είπαν και θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των Metallica, δηλαδή σε κάθε εμφάνιση, σε κάθε show θα τραγουδούν άλλα τραγούδια. Έχουν πολλά να πούν. Επιστρέφω σε λίγο με Pretenders και I'll Stand By You στον 89 Rainbow.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: 89 Rainbow.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

νέα Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Παρέα με το Θανάση Μωραή, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Παρέα με το Θανάση Μωραήτη, μέχρι και τις 10.

People Are Strange από τους Doors στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Θυμάστε την μεγάλη τηλεοπτική, μάλλον κινηματογραφική επιτυχία του 2001, την εκδίκηση της Ξανθιάς στο Legally Blonde με την Reese Witherspoon. Λοιπόν, επέστρεψε ως τηλεοπτικό prequel, έχει τίτλο Legally Blonde L, το όνομα δηλαδή της ηρωίδας που είχε υποδηθεί η Reese Witherspoon, δεν συμμετέχει εδώ, απλά είναι παραγωγός, πρωταγωνιστή η Lexi Mindtree στο ρόλο της, αλλά πάμε λίγο πίσω από την υπόθεση του 2001, στα χρόνια του Λυκείου, της Elle Woods και τις περιπέτειες που πέρασε για να γίνει τελικά η ηρωίδα που όλοι γνωρίσαμε στην ταινία του 2001. Σε λίγο Dan Wilson, Breathless, τώρα OMD, ηλεκτρική.

Foreigner, I Want to Know What Love Is, ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους και η μοναδική νούμερο 1 επιτυχία τους στην Αμερική. Αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Είπαμε, υπάρχει στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, αλλά είναι παγκόσμιο φαινόμενο και τι να πούν και στο Σαν Φραντζίσκο, όπου έγινε κάτι εξωπραγματικό εκεί, ακραία περίπτωση. Νοικιάζεται ράντζο για 700 δολάρια το μήνα, ράντζο, σε ένα δωμάτιο όπου μένουν 30 ενήλικες. Και γίνεται και χειρότερο. Δημοσιογράφος από ένα τοπικό μέσο εκεί, η Σίδνεϊ Τζόνσον, είπε να δοκιμάσει αυτήν την εμπειρία για να γράψει το άρθρο της. Και πραγματικά απόρρισε πως ζουν 30 ενήλικες σε ένα δωμάτιο, σε 30 ράντζα, ένα ντουζ υπάρχει και δύο ψυγεία. Και σύμφωνα με την εταιρεία που νοικιάζει ράντζα σε αυτό το διαμέρισμα, την Brownstone Shared Housing, σκέφτεται και κάτι ακόμη μεγαλύτερο και κερδοφόρο για εκείνη. Έναν ξενώνα 400 κρεβατιών στο κέντρο της πόλης. Σε λίγο Boston, More Than a Feeling, τώρα Robbie Williams, Me and My Monkey, στον 89 Rainbow.

0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
2: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
4: 89 Rainbow.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: 89 Rainbow, βράδυ Τετάρτης, μαζί για μία ακόμη ώρα. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μέχρι τις 10 ακούμε τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο AC/DC και Rolling Stones. Ξεκινάμε με Queen, Radio Gaga, στον 89 Rainbow.

Rolling Stones και I Can Get No Satisfaction στον 89 Rainbow. Στα 82 τους πάντα παρών. Όπως και η Nirvana, μπορεί το συγκρότημα να έχει διαλυθεί πλέον μετά το θάνατο του Kurt Cobain, αλλά πάντα με κάποιο τρόπο είναι στην επικαιρότητα, όπως με ένα τραγούδι, το τραγούδι τους Breed, που θα ανοίγει μια σειρά κινουμένων σχεδίων, το The Guy She Was, Interested in Wasn't a Guy at All, όπως και μια διασκευή που έκανε η Wolf Alice σε ένα τραγούδι των Nirvana, το Smells Like Teen Spirit. Nirvana, The Man Who Sold the World, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Imagine Dragons και Believer στον 89 Rainbow. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι υποψηφιότητες για τα φετινά τηλεοπτικά Emmy, τα τηλεοπτικά Oscar. 25.000 μέλη έχει η τηλεοπτική ακαδημία στην Αμερική, οπότε είναι σίγουρα αξιόπιστα. Ψήφισαν την δραματική σειρά Pit για 25 βραβεία, έρχεται πρώτη. Ακολουθεί η κομική σειρά Hacks, που είναι η τελευταία της σεζόν, με 24 υποψηφιότητες. Και ανάμεσα στα συνήθη υποψήφια, The Diplomat ή το The Bear, υπάρχουν και νέες σειρές, όπως το μεταποκαλυπτικό δράμα επιστημονικής φαντασίας Pluribus, η κομική σειρά υπερφυσικού τρόμου Windows Bay, η δραματική κομμωδία για μια δυσλειτουργική οικογένεια, το Margot's Got Money Troubles. Ευτυχώς υπάρχει και ανάμεσα στις υποψηφιότητες η μαύρη κομμωδία DTF St. Louis, και υπάρχουν και υποψηφιότητες ερμηνείας για το Beef τη δεύτερη σεζόν, για τον Όσκαρ Άιζακ και την Κάρι Μάλικαν. Τα βραβεία θα δοθούν στις 14 Σεπτεμβρίου και θα τα παρουσιάσει μια παλιά μας γνώριμη, η Μαρίσκα Χάρτζιτέι από το Νόμος και Τάξη. Επιστρέφω σε λίγο με Chris Ria στον 89 Rainbow.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
3: πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
4: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 9:30.
5: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

FM, στο ίντερνετ και στο app. Ακούς παντού. Αληθινή μουσική. Αληθινή μουσική. 89 Rainbow. 9 Rainbow.

Τίνα Τάρνερ, The Best, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Στις 22 Ιουλίου πέρσι είχε φύγει από τη ζωή ο Ozzy Osbourne στα 76 του. Ήδη όμως υπήρχε στα σκαριά ένα βιβλίο με τίτλο Back to the Beginning, The Masters of Reality, Why Black Sabbath Matter. Ένα βιβλίο αφιερωμένο στον Ozzy Osbourne και στο συγκρότημα και στην τελευταία αυτή συναυλία στο Birmingham. Το βιβλίο το εκδίδει η εταιρεία Halfin και θα υπάρχει σε τρεις εκδόσεις. Η πιο φτηνή θα κοστίζει 100 λίρες Αγγλίας, η πιο ακριβή γύρω στις 1000. Θα κυκλοφορήσει στο τέλος του καλοκαιριού για όσους ενδιαφέρονται. Θα ακούσουμε Black Sabbath σε λίγο και Paranoid. Τώρα Aria Speedwagon, Can't Fight This Feeling στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

η Opus με το Life is Life στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα παρέα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, αύριο πάλι μαζί ακριβώς στις 6 στο απόγευμα της Πέμπτης, μιλάμε και για τις νέες ταινίες της εβδομάδας, θα έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές. Στις 7 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Για το τέλος, Muse, Feeling Good. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.